0: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση,
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σήμερα.
1: Όχι, την καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα. Έτσι?
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σιγά τώρα και τι μας είπε. Αυτή και άλλα δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια στον
1: καλά,
0: κόσμο.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έχει κάνει το Αμερική, η Ελλάδα Πατήσια Κολιάτσου, έτσι. Διότι η Goldie Hawn, για αυτήν μιλάμε.
0: Και έχει και σοβαρό άντρα, ε. Όχι, σε παρακαλώ.
1: Ο Κέρτ Ράσελ είναι μια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και εκείνη και ο Κέρτ Ράσελ και η κόρη της και ο γιος της πάρα πολύ συχνά έρχονται στη Σκιάθο. Νομίζω ότι έχουν και σπίτι εκεί.
0: Ναι, έχουν.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν η ηθοποιός ήρθε με όλα τα αγόρια, τα εγγόνια της.
0: Μπράβο.
1: Ο Τζαν παιδιά.
0: Μπράβο της.
1: Και ανέβασε φυσικά στο TikTok, στο Instagram, συγγνώμη, μια ανάρτηση που ήταν σε μια ταβέρνα και τους φωτογραφίσαν μια φωτογραφία όλοι μαζί και έγραφε «Εγώ και τα αγόρια μου και ο Κέρτ μέσα, παράδεισος η Ελλάδα», είπε.
0: Εντάξει, Γκόλντι μου, τι να κάνουμε.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχεις γίνει και εσύ δικιά μας, thank you.

0: Λέμε το ένα, λέμε το άλλο, αλλά μην ξεχνάμε και τα πολύ χρήσιμα, έτσι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας, που είναι η ΣΑΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο.
0: Και βεβαίως...
1: δυνατότητα διεθνώς πιστοποίησης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210-52-79-500 για Αθήνα, τηλεφωνείτε, πληροφορίες, εγγραφή κτλ.
1: 210-96-40-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr θα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν, την Λαντόνα Έντρια Γκέινς την ξέρεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτή λοιπόν το 1973,
1: ναι,
0: παντρεύτηκε έναν αυστριακό ηθοποιό, τον Χέλμουτ Σόμερ,
1: ναι,
0: και έκανε το επώνυμο του δικό της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η Ντόνα Σάμερ, αγάπη μου.
1: Η Ντόνα Σάμερ.
0: Ναι, και αν μιλάμε για καλοκαιρινά τραγούδια, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι που από τότε που βρέθηκε νούμερο 1 τον Ιούνιο του 1979,
1: ναι,
0: και που είναι ένας δίσκο ύμνος με σεξουαλικές επιθυμίες, πρόσεξε.
1: Γιατί δεν έχουμε εμείς σεξουαλικές επιθυμίες το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, είναι το Hot Stuff, έτσι.
1: Ωραία τραγουδάρα.
0: Sorry, αλλά πρόσεξε, εδώ παίζει την κιθάρα σε αυτό το gig rock που ακούγεται μέσα,
1: ναι,
0: μαζί με την disco rhythm. Έτσι, ένας υπέροχος πραγματικά μουσικός, είναι πραγματικά ο μουσικός, ο κιθαρίστας των Steely Dan και των Doobie Brothers, ο Jeff Baxter.
1: Α,
0: φοβερός.
1: Παίζει κιθάρα ο Jeff Baxter στο Hot
0: Stuff. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, εσείως τελειώνουμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα μόνο όμως.
0: Έτσι. Πέρασαν 2 ώρες, παιδιά, και για σήμερα Πέμπτη, με το 2 στην τιμή του 1, Άννα Κουβαράκη, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη σοβαρότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Don't go.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Να τις πει τους τρεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Τα έχω χαμένα σαν νεογέννητο μωρό. Της λογικής μου ξαφνικά σπάνε τα φρένα. Και μια κουβέντα είναι πως θα μαζευτώ. Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Μ' αν είσαι όνειρο μη βάλεις ξυπνητήρι. Σαν να ζητούν τα χείλη μου τα σκουριασμένα. Αυτό που νιώθω άσε να μας παρασύρει.

Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Σ' άλλη ζωή μπορεί να είμαστε ζευγάρι. Αυτό που ξέρω πως σε θέλω απεγνωσμένα. Με ένα φιλί καράβι πάνω στο φεγγάρι. Δεν ξέρω αλήθεια τι αισθάνομαι για σένα. Πως να μετρήσω της καρδιάς την καταιγίδα. Μ' αν είσαι ψέμα κρύψου μες τα αγαπημένα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, τι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

Οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
2: Διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Αυτό σου λέω. Έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πάλι ότι λείπω. Λες και δεν μένεις πια εδώ. Λες και έχεις χρόνια να ξανάρθεις σε αυτό το σπίτι.

βγεις. Την άδεια την καρδιά μου δεν μπορείς. Κρυώνεις μα δεν θέλεις πια να βγεις. Στο άδειο μου το βλέμμα θα γυρνάς. Διέξοδο δεν έχεις.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους καλώς
1: 17 Ιουλίου σήμερα. Έτσι, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για πολλούς, αλλά όχι για όλους.
2: Παρασκευή έτσι. Και γιορτή. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο.
1: Έτσι είναι, 17 και γιορτάζει Μαρίνα, βέβαια.
2: Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα, παιδιά.
1: Της Αγίας Μαρίνας δηλαδή σήμερα.
2: Ναι, της Αγίας Μαρίνας.
1: Γιορτάζουν χωρίς πανηγύρια όμως.
2: Αυτό, χωρίς πανηγύρια, βρε παιδί μου. Της Αγίας Μαρίνας τώρα. Μετά πλησιάζει την άλλη εβδομάδα, έχουμε της Αγίας Μαρκέλας. Έχουμε της Αγίας Παρασκευής.
1: Όσον αφορά για τους εργαζόμενους και την τελευταία εργάσιμη που είναι σήμερα. Εντάξει.
2: Πονεμένη ιστορία.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο θα δουλεύουν όλοι όσοι έχουν εμπορικά καταστήματα. Λίγο πολύ. Κουράγιο. Είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτά είναι τα μεγάλα κεφάλαια βέβαια, μπορώ να σου πω. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο πιο σοβαρό. Είναι η ερώτηση, έτσι, αν πειράζει όταν η πρόταση του γάμου την κάνει η γυναίκα και όχι η άντρας.
1: Τα φασόλια πειράζουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι έχω βρει έρευνα.
1: Ναι.
0: Η έρευνα αυτή έδειξε ότι κανείς από τα δύο φύλλα δεν θα ήθελε να γίνει η πρόταση γάμου από τη γυναίκα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έτσι. Και η έρευνα φυσικά έχει και άντρες και γυναίκες. Το 60% των γυναικών δήλωσε αρκετά πρόθυμο να πάρει το επίθετο του συζύγου του μετά το γάμο. Το 64% των αντρών δεν ήταν σε θέση να κάνει το ίδιο για τη γυναίκα που παντρεύεται. Δηλαδή να πάρει το όνομα της γυναίκας. Λοιπόν, όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να το κάνουν με ένα παραδοσιακό τρόπο. Αναφέρει η έρευνα εδώ. Έτσι, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας η έρευνα. Όχι από εκτικιώτη δηλαδή. Οι άνθρωποι που έχουν την τάση να μένουν παραδοσιακοί στο γάμο είναι συνήθως εκείνοι που είναι αρκετά καλοπροαίρετοι απέναντι στο σεξισμό και θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται και να χρήζουν ιδιαίτερη συμπεριφορά. Διαβάζω. Έτσι. Υπάρχει ένα 3% παρόλα αυτά των γυναικών στην έρευνα που θέλουν να κάνουν πρόταση γάμου στον άντρα τους. Αντί για να τους κάνει αυτός.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάτι το θέλεις, το νιώθεις και θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει και τον άλλον, γιατί να μην κάνεις την πρόταση.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι μεγάλη έρευνα αυτή, έγινε σε 227 ετερόφυλλα ζευγάρια. Γενικότερα για τις απόψεις τους, αλλά βασικά είναι αυτό το θέμα. Τα 2/3 απάντησαν ότι θα ήθελαν σίγουρα ο άντρας να κάνει την κίνηση. Το 3% των γυναικών ανέφεραν ότι θα ήθελαν να το προτείνουν εκείνες. Αλλά κανένας άντρας δεν ανέφερε ότι ήθελε κάτι τέτοιο από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, είναι αρκετοί άντρες οι οποίοι δεν τον θέλουν το γάμο γενικά. Υπάρχουν και άλλοι που έχει σημασία για εκείνους.
0: Όχι για το γάμο, είναι ότι δεν ήθελε να κάνουν την
1: ναι,
0: πρόταση.
1: Σου
0: έτσι,
1: λέω ναι. Ότι μπορεί να μην το ήθελε να του κάνουν την πρόταση γιατί δεν τον σκέφτεται καν το γάμο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Το 41% των γυναικών και το 57% των αντρών υποστήριξε ότι έχει να κάνει με τη διαφορά του φύλου. Ένας άντρας δηλαδή ανέφερε ότι θα ένιωθε μειονεκτικά αν η γυναίκα έκανε την κίνηση. Εγώ όταν παντρεύτηκα παλιά... Δεν έκανα εγώ. Μου κάνανε. Περιττό να σου το πω.
1: Αχ, ναι. Πόσο
0: δεν
1: κάνανε
0: έχω,
1: την
0: δεν
1: πρόταση.
0: Έχω κάνει πρόταση γάμου.
1: Πόσο την κάνανε.
0: Έκανα μία, αλλά δεν ευδοκίμησε.
1: Πόσο έτσι. Την κάνανε την πρόταση.
0: Του στείλω ότι ξέρεις κάτι. Έχει περάσει καιρός. Θέλεις να παντρευτούμε. Σε τέτοια φάση, ας πούμε.
1: Α.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Σε αυτό το σκυλάκι. Λίγο
0: πιο επίσημα, ναι.
1: Ότι είμαστε που είμαστε.
0: Όχι, είναι πολύ καιρός, ότι νιώθω έτσι και ότι θέλεις να παντρευτούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εγώ δεν, ξέρεις, δεν.
1: Εγώ δεν ενδιαφερόμουν γενικά για το γάμο, ναι. Οπότε δεν είχα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτώ.
0: Ίσως αυτό ήταν στη δικιά μου τουλάχιστον την περίπτωση τότε, ότι εγώ γενικότερα δεν είναι το θέμα το χαρτί και ο γάμος. Είναι το θέμα η ουσία τη νιώθεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Έτσι. Ίσως όμως να μην μου βγαίνει κιόλας τότε. Με το συγκεκριμένο άτομο και γι' αυτό το είχα σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι.
0: Ίσως εκείνο το άτομο του βγαίνει, λέμε τώρα. Ποιος ξέρει.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Έτσι. Αντίθετα, όταν μου βγήκε. Έτσι, το ένιωσα. Έτσι, οπότε εκεί θέλεις να το πεις κιόλας. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί παρορμητικοί άνθρωποι σε αυτή τη ζωή που μπορεί να το λένε με την πρώτη, ας πούμε, ή με τη δεύτερη.
1: Ναι,
0: έλα να σε παντρευτώ, εντάξει. Το έχουμε ακούσει από ιστορίες σας.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με το γάμο.
0: Ναι.
1: Καβατζώνουν.
0: Ότι κάτι κάνουν. Ναι, τέλος πάντων, που δεν έχει σημασία, αυτό δεν παίζει. ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω, απάντως αυτά δείχνουν οι έρευνες εδώ. Εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Όταν μου είπαν, ναι, οι πρώτες δεν με ενδιαφέρουν, δεν με χάλασε. Εντάξει, αφού το θέλεις και το πρόλαβες και το είπες πρώτη.
1: Α,

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σου πω.
1: Αμέ.
0: Έτσι, βαρύ δούπα. Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Όσοι γνωρίζετε τον τρόπο, μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, μας έχετε καλωσορίσει, σας έχουμε καλωσορίσει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι που συντονίστηκαν τώρα για πρώτη φορά στην παρέα μας και δεν γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Επομένως, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς τώρα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, μουσική δηλαδή διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
0: Εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 17 Ιουλίου και Παρασκευή.
1: Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι και πώς, γιατί δεν έχουν πανηγύρια στην Εύβοια. Ας πούμε, έχουν πανηγύρια στην Εύβοια.
1: Εντάξει, βρε παιδί.
0: Γιατί τα ξεχωρίζεις τα πανηγύρια από την Χίο και στην Εύβοια?
1: Γιατί στο το πανηγύρι της Χίου το νιώθω διαφορετικό. Πώς να σου το πω. Είχαμε μια συζήτηση περί πανηγυριών, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τι ρατσισμός είναι αυτός.
1: Είναι πιο... Πώς να σου το πω.
0: Πιο πανηγύρι το πανηγύρι.
1: Είναι, είναι πιο ευχάριστο. Είναι πιο διασκεδαστικό.
0: Έτσι σου φαίνεται εσένα.
1: Είναι,
0: είναι
1: πιο ανάλαφρη η ατμόσφαιρα. Και από πάντα μου τα προτιμούσα.
0: Από πάντα της.
1: Τα πανηγύρια της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν έχει ρε παιδί μου το τόσο. Άντε, θα έχει ρε παιδί μου τους μεζέδες και τα κρασιά, τις μπύρες και αυτά.
0: Όχι όμως σε τέτοια σπατάλη.
1: Δεν είναι όμως. Πανηγύρι Πελοποννήσου με τη Γουρνοπούλα που είναι και λίγο πιο στατική. Δηλαδή θα έχουν χορούς, αλλά θα δεις πολλούς να κάθονται στα τραπέζια. Στοιχείο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις να κάθονται στα τραπέζια. Παιδί μου, θα σηκωθούν να σπάρουν και από άλλα τραπέζια να χορέψουν.
0: Μήπως δεν βάζουν πολύ φαΐ.
1: Δεν ξέρω. Λες να βάζουμε πιο πολύ ποτό και λιγότερο φαΐ. Μπορεί.
0: Γιατί είσαστε χιώτες λίγο.
1: Το να, θέλετε να μας πείτε και σπάγκους. Ναι. Στην Κασμαδία τα λένε αυτά, όχι για την Κασμαδία.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Για την Κασμαδία τα λένε αυτά.
0: Υπάρχει μια φήμη. Όπως και για τις Πατρινές υπάρχει μια φήμη. Δεν φταίω εγώ.
1: Για την Κασμαδία υπάρχει φήμη.
0: Ναι.
1: Όχι για τυχείο. Λοιπόν,
0: ναι,
1: Λέσβος.
0: Εντάξει, ναι. Λέσβος. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια
0: ώρα
1: στο παρελθόν.
0: Ήρθε αυτή η ώρα. Ήρθε επιτέλους. Άντε, πες το αυτό το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα στις 17 Ιουλίου. Το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος για τη διαδοχή στο θρόνο της Γαλλίας, στον οποίο αναμίχθηκε και η Αγγλία. 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με τη δημόσια διαθήκη του διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 1.488.850 χρυσών δραχμών της εποχής στο Χατζικυριάκιο. 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ο οποίος και διήρκησε έως το 1939. 1945 αρχίζει στο Potsdam της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1989 το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο πολλαπλών ρόλων B2 Stealth, γνωστό και ως αόρατο αεροπλάνο, εκτελεί την πρώτη πτήση του. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 17 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, εγώ ακούω τα πάντα. Μότσαρτ, Μπετόβεν, Αλέξια.
1: Δάντι.
0: Δάντι.
1: Δάκη.
0: Είδες, όχι Δάκη. Όχι Δάκη, έλεος. Μόνο τα τελευταία αυτά το, που έβγαλε το Μεσιέν Μιλμάλ.
1: Χαριτοδιπλωμένο.
0: Όχι μωρέ, δεν. Εντάξει, άμα πας στη δεκαετία του 80 θα βρεις ήχους. Θα ακούσεις ήχους, εννοείται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έτσι πριν...
1: Έχω μία έρευνα, η οποία έγινε από το Κολέγιο Λαφαγέτ της Πενσιλβάνια, τον ΗΠΑ, και μελέτησε στοιχεία από 1734 άνδρες και γυναίκες σε ηλικιακό εύρος ανάμεσα 57 και 85 ετών. Και απεδείχτη ότι η μουρμούρα και η αδιάκοπη αρνητική κριτική προς τον ή την σύντροφο μπορεί να επηρεάσει και το χρόνο ζωής. Να μειώσει τα χρόνια της ζωής μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η έρευνα αυτή αποκάλυψε λοιπόν ότι ο θάνατος ήρθε νωρίτερα για όσους δέχονταν πολύ συχνά κριτική, επίκριση δηλαδή, και γκρίνια. Είναι, λέει, ένας χρόνιος στρεσογόνος παράγοντας. Όσοι υποβάλλονται σε συνεχή κριτική από τον ή την σύντροφό τους έχουν έως και 44% περισσότερες πιθανότητες, 44% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν στα 5 χρόνια από την έρευνα.
0: Έλα ρε.
1: Αυξάνει έως και 107% τον κίνδυνο του θανάτου.
0: Πω, πάρα πολύ.
1: Απαπα. Μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Έτσι
1: που λέγανε ότι μου φάγες τα καλύτερά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Ή κάτι ξέραν και το λέγανε.
0: Ο ένας τον άλλον πιστεύω ότι τα λένε αυτά. Έτσι.

0: Έρχεται διάλειμμα. Το βλέπεις?
1: Είναι γεγονός.
0: Να το εκεί, στο βάθος είναι.
1: Αχνοφαίνεται.
0: Αχνοφαίνεται, ναι. Λοιπόν, έχουμε Facebook και Instagram για επικοινωνία εκεί, να γίνετε φίλοι, να μιλήσουμε και εντός εκπομπής και εκτός εκπομπής. Έτσι, ακούτε τα γκλινγκλον, εντάξει δεν τα απαντάμε αμέσως, εδώ, κυρίως μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε
0: και
1: σε...
0: έχουμε να δώσουμε χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούνε.
1: Να δώσουμε.
0: Και γίνανε και φίλοι και μας μιλάνε. Έτσι, και είχα και κλείσει εδώ πέρα στο Viber. Στο Viber, στο Messenger τις προηγούμενες μέρες.
1: Είναι και αυτά οι
0: μερικές φορές μην μας παίρνετε, γιατί είναι άλλη ώρα κατάλληλη εκείνη την ώρα που παίρνετε από Αυστραλία. Ο σωστός ο τρόπος επικοινωνίας, έτσι. Αλλά ακατάλληλη ώρα μερικές φορές. Έτσι καταλαβαίνετε με τη διαφορά της ώρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλοι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερη ώρα εδώ είμαστε, Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και που τα Σαββατοκύριακα είναι έτσι λίγο διαφορετικά πάντοτε. Λίγο πιο χαλαρά τις περισσότερες φορές.
1: Λοιπόν, Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχει μία ομάδα μεγιστάνων οι οποίοι δηλώσανε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν, λέει, τους φόρους σε βάρος τους προκειμένου να βοηθήσουν τους φτωχούς να επιβιώσουν και της οικονομικής κρίσης.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλέ, είναι 83 βαθύπλουτοι επιχειρηματίες με περιουσίες που η αξία τους ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, είναι βαθύπλουτοι τέλος πάντων.
1: Ζητούν να επιβληθεί ένας μόνιμος φόρος πλούτου που θα χρηματοδοτεί τις προσπάθειες να δοθεί οικονομική βοήθεια σε όσους πλήττονται από την κρίση.
0: Είναι αυτοί οι 83 που λέει το δημοσίευμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μεταξύ αυτών και η κληρονόμος Abigail Disney και συνιδρυτής των Ben & Jerry. Οι περισσότεροι από τους υπογράφοντες είναι από τη ΣΥΠΑ.
0: Ναι, η ανισορροπία, ας πούμε, δηλαδή την ανακαλύψανε τώρα, δηλαδή πιο πριν ήταν όλα καλά και ωραία.
1: Να σου πω κάτι. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Είναι, είναι, αλλά... Εντάξει, και εντωμεταξύ δεν ακούω και ένα πιο χειρό όνομα. Γιατί αυτά που είπες, ας πούμε, δεν βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα των πλουσίων.
1: Εντάξει. Ακόμα μεγαλύτερη όμως σημασία, δηλαδή, εντάξει, είναι η κληρονόμος του Disney αυτή.
0: Ναι, εντάξει, δεν τη λες και βαθύπλουτη του στυλ έχω τα 40, τα 50, τα 60 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, ο Elon Musk, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά, ο οποίος έβγαλε τώρα αυτές τις μέρες, έμαθα κάτι 6, 7 δις. Θυμάσαι που κλαίγαμε, που έχασε πόσα. Έχει βγάλει 6-7 δις τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβες. Δεν είναι ούτε καν να κλαις, δηλαδή. Για αυτούς. Είναι να κλαις για σένα.

0: χρηστικές πληροφορίες για εσάς, τα κορίτσια κυρίως, που σας πέφτουν τα μαλλιά. Όπου αυτό το πράγμα είναι απίστευτο, έτσι.
1: Μας πέφτουν τα μαλλιά.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες.
1: Νομίζω στην κλιμακτήριο έτσι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Κλιμακτήριο, μωρέ. Τώρα μιλάμε για μικρές ηλικίες τώρα. Στην ηλικία και μικρότερες. Πέφτουν τα μαλλιά, μαζεύεις από κάτω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχεις εδώ επισκέψεις, έχεις φίλους, έχεις φίλες, βλέπεις εδώ. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, κορίτσια, κυρίως κορίτσια, αλλά και αγόρια, ξέρω κι εγώ. Τι να πω. Κυρίως κορίτσια πάντως. Λοιπόν, η γλυκοπατάτα είναι το ισχυρότερο φάρμακο για την τριχόπτωση.
1: Είπαν
0: οι επιστήμονες.
1: Τρώω
0: βεβαίως.
1: Και δεν το ήξερα.
0: Ιδέες. Μπορεί να μην σου πέφτουν το ίδιο το μαλλιά με άλλες.
1: Μάλιστα.
0: Που παίρνουν και φάρμακα. Λοιπόν, οι ειδικοί εξηγούν πώς και γιατί μια μάσκα από γλυκοπατάτα εγγυάται πυκνά, δυνατά και υγιή μαλλιά.
1: Βάζεις
0: αγκούρια.
1: Μάλιστα.
0: Και γιαούρτι στη μούρη.
1: Ναι.
0: Γλυκοπατάτα μους στα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μετά έρχομαι εγώ να σε φάω. Το έλεος δηλαδή. Λοιπόν, να βρούμε λιγάκι τις. Πώς το λένε, το πώς το κάνουμε, συνταγή. Να βρούμε τη συνταγή λιγάκι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, κόψτε μια ελαφρώς βρασμένη γλυκοπατάτα σε μικρούς κύβους και σε συνέχεια αποτοπίστε μέχρι να γίνει πουρές. Όση ώρα βράζει γλυκοπατάτα, 5 ναι. λεπτά δηλαδή περίπου, σε ένα μπολ ανακατέψτε 2 κουταλιές γιαούρτι με ένα κουταλάκι μελιού. Μελιού, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσθέστε στο μπολ την πατάτα, την γλυκοπατάτα, μαζί με μια κουταλιά ελαιόλαδο και ένα κουτάλι λάδι. Έχει αρχίσει και μια ίδια όρεξη. Λάδι καρύδα, συγγνώμη. Λοιπόν, και ανακατέψτε καλά το μείγμα, μόλις γίνει ένα τέλος πάντων. Απλώστε όλο αυτό το μείγμα ελαφρώς νοπά.
1: Σε ελαφρώς μαλλιά, νοπά μαλλιά.
0: Σε ελαφρώς ναι. νοπά μαλλιά. Έτσι, ανατμήμα, φροντίζοντας να καλύψετε κάθε σκέλος από τις ρίζες των μαλλιών. Με μασάζ μετά. Κάνετε μασάζ.
1: Με
0: αυτό.
1: Η συνταγή της αμέσως, ημέρας από τον Κοσμάκη Τραμμένο.
0: Αμέσως μετά καλύψτε τα μαλλιά με ναι. ένα σκουφάκι μπάνιου.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε τουλάχιστον μισή ώρα με αυτό το πράγμα. Επάνω.
1: Αν σε αυτή τη μισή ώρα πεινάσετε.
0: Αυτό δεν είναι γλυκοπατάτα. Αυτό είναι τζατζίκι, ξέρω κι εγώ. Έχει μέσα γιαούρτι, έχει μέσα λάδι. Τι άλλο μας λείπει, το σκόρδο.
1: Και το αγκούρι.
0: Ναι.
1: Το αγκούρι είπαμε, θα το βάλεις στη μούρη.
0: Το βάζουμε κι αυτό, μπροστά όμως. Λοιπόν, πάντως αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, έτσι. Λοιπόν, ναι.

0: πάμε προς το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Συμπεθέρα Λουκία.
0: Έτσι, βεβαίως. Και μετά να πάμε, έτσι, να πάμε καμιά εκδρομούλα.
1: Αχ, εκδρομούλα. Τι είπες τώρα.
0: Ήθελα εγώ.
1: Ήθελες,
0: Ήθελα, δυστυχώς είναι δύσκολες ημέρες, δεν γίνεται, αλλά θα έρθει και η σειρά μας.
1: Να πάρουμε
0: το αίμα μας πίσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, εννοείται όλο το καλοκαίρι. Θα μας βρείτε στο Facebook, θα μας βρείτε στο Instagram, εδώ παρέα, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί θα μπείτε, εκεί θα δείτε διάφορα.
1: Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας,
0: όσα όλα.
1: Θέλετε έτσι εκεί, να μοιραστείτε, να συζητήσουμε.
0: Φωτογραφίες, κλήσεις, χάμος γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Πανίκος.
0: Έτσι. Ως συνήθως είμαστε μια έτσι, παρέα, εκεί που δουλεύεις, εκεί που κάνεις διακοπές, εκεί που ξυπνάς, εκεί που κοιμάσαι, ίσως.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την τρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Yeah!

0: Εδώ επιστρέψαμε. 17 Ιουλίου σήμερα.
1: 17 Ιουλίου.
0: Έτσι, Παρασκευή, βεβαίως. Μια χαρά. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά, προετοιμαζόμαστε. Λοιπόν.
1: Το λοιπόν.
0: Να το πούμε τώρα ή να το πούμε αργότερα. Να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας.
1: Να την αλλάξουμε.
0: Εξωτερικές ειδήσεις.
1: Λοιπόν, να την αλλάξουμε, Κοσμά μου.
0: Το φυσιολογικό μέγεθος.
1: Oh.
0: Δεν είναι τα 7 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Μάλλον τα 17 εκατοστά όπως έχει καταγραφεί. Είδες που σου έλεγα.
1: Χθες λέγαμε για 20, ούτε καν 17.
0: Αυτές οι φαντασίες μου σας φάγανε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι από 12,5 ως 14 εκατοστά. Κάτι παραπάνω θεωρείται πάνω του μεσόωρου.
1: Φυσιολογικό για ποιον?
0: Για το μέσο όρο των ερευνών εδώ πέρα λέμε.
1: Ναι, βρε παιδί μου.
0: Για τις γυναίκες.
1: Δεν
0: για
1: είναι ίδιος ο εξοπλισμός στη Νότια Αφρική με τον εξοπλισμό στην Απανατολή.
0: Μέσο όρο. Δεν είσαι όμως στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μιλάμε για το δυτικό κόσμο.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος του δυτικού κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο που διαβάζω εδώ. Ότι οι άνδρες που έχουν πολλές μέρες να κάνουν σεξ δεν παράγουν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα σπέρματος.
1: Έτσι. Έχεις κρατήσει στόκ εσύ από χθες. Και θέλεις να τα πεις να ξεδώσεις.
0: Τι θα λέμε τώρα για θανάτους. Τώρα εδώ είναι η ζωή. Εδώ υπάρχει ζωή. Λοιπόν, το σεξ δεν
1: σου λέει,
0: είναι.
1: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ζωή.
0: Το σεξ δεν είναι η καλή γυμναστική για να χάσει κιλά. Έτσι, γιατί διαρκεί λίγο συνήθως.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός και αν κάνεις κάθε μέρα καλά, εντάξει, okay. Και μια-δυο φορές, μια χαρά είναι, εντάξει. Λοιπόν, οι άντρες δεν σκέπτονται το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα.
1: Αλλά κάθε πόσα.
0: Έτσι. Έτσι νομίζανε. Οι γυναίκες έτσι νομίζουν.
1: Ναι.
0: Και οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε οργασμό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Από μοναχές του.
0: Ότι, ναι. Εντάξει, εσένα μπορεί να μου σου έχει συμβεί, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι στο ίδιο.
1: Όχι, παιδί μου. Απλά λέω να διευκρινίσω. Όχι ότι κάποιος κάνει δουλίτσα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, την ώρα του ύπνου λέει. Την ώρα του ύπνου. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία έρευνα που μας έρχεται από την Ιρλανδία και μας δίνει μία ιδέα για το τι επικρατεί γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ιρλανδία αυτό.
0: Τι επικρατεί πού γενικότερα?
1: Στους εργαζόμενους. 8 στους 10 Ιρλανδούς θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν από το σπίτι. Μόνο το 15...
0: Καλέ, πας καλά τώρα.
1: Μόνο το 15% επιθυμεί να γυρίσει στο γραφείο. Περισσότεροι λοιπόν από το 80% των εργαζομένων στην Ιρλανδία θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, αν όχι για όλες τις μέρες, τουλάχιστον κάποιες μέρες την εβδομάδα από το σπίτι τους. Λοιπόν, για το ποιες θα ήταν, στην ερώτηση για το ποιες θα ήταν οι ιδανικές συνθήκες εργασίας, οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα προτιμούσαν να εργάζονται 2-3 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι. Το δείγμα ήταν σε 1000 ανήλικες. Το 24%, συγγνώμη, απάντησε για 2-3 μέρες, το 20% για 1-2 μέρες, ενώ 14% απάντησε ότι θα πήγαινε μόνο αν ήταν απαραίτητο.
0: Η ουσία είναι ότι οι εταιρείες βολεύονται με αυτό, και οι μικρές και οι μεγάλες, γιατί θα τους δώσουν μικρότερο κόστος ασφάλισης από το κράτος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, αντί για να κοστίζεις εσύ 300 ευρώ σε ασφάλιση το μήνα, θα κοστίζεις 100, θα κοστίζεις 80. Οπότε θα είναι τεράστιο το κέρδος για τις εταιρείες. Επίσης θα σου πούνε και για το περιβάλλον, ότι δεν μετακινείσαι, δεν έχεις περαδόθε, έχει ηρεμία ο δρόμος, το καυσαέριο, ξέρω και εγώ, η ρήπανση, ο χρόνος που χαλάς για να πας και να γυρίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, οπότε εκεί θα σου... Ας το δώσουν το τυράκι να το φας. Μια χαρά, έτσι είναι. Και μπορεί να τύχει, εάν όλα πάνε καλά, σε λίγο καιρό οι μεγάλες εταιρείες να μην χρειάζονται τόσο μεγάλα κτίρια. Ναι, οπότε η οικονομία και στα ενοίκια και στις ιδιοκτησίες τέτοιου είδους. Είναι το μέλλον αυτό. Και να ξέρεις ότι το μέλλον αυτό χτυπάει και την πόρτα του ραδιοφώνου, από ό,τι έχω μάθει. Οι εκπομπές θα βγαίνουν σιγά σιγά ο καθένας από το σπίτι του. Τώρα αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει το ραδιόφωνο, αν ακούγεται κανένα κοτέτσι από έξω, κανένα πραπρά, κανένα μηχανάκι.
1: Έτσι, θα είναι η ποιότητα
0: καμιά,
1: γενικά.
0: Καμιά κυρία έξω από το σπίτι που θα φωνάζει, κανένα ζευγάρι που θα τσακώνεται από τον άλλο όροφο, ξέρω και εγώ, η σκουπιδιάρα. Έτσι, το μικρόφωνο, η ποιότητα δηλαδή του ήχου γενικότερα.
1: Εντάξει, εμείς αυτά τα ζήσαμε την περίοδο της καραντίνας, που σπίχτηκαμε αρκετά.
0: Ναι, αλλά το κάνεις σαν, τότε το κάναμε σαν απαραίτητο και σαν έκτακτο.
1: Ναι, σαν όταν να λύσει ανάγκες.
0: Όταν γίνεται μόνιμο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, θα γίνει μόνιμο, γιατί δεν ξέρω αν είδες και στην Ελλάδα, θεσπίζονται κανόνες.
1: Ναι.
0: Τις εργασίες από το σπίτι.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να κουνήσουμε μαντήλι.
1: Ναι.
0: Έτσι φεύγουμε εμείς, όπου φύγει, φύγει.
1: Αυτό.
0: Από αυτό το στούντιο. Για τριήμερο σχεδόν.
1: Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, με ζωδιάκια, το αστραποβόλημα της εβδομάδας δεν θα λείψει.
0: Έτσι έχουμε ζώδια τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι να είστε εδώ, να τα ακούτε, μην λέτε μετά δεν τα ακούσαμε για παίζουμε στη ΥΠΕ. Γιατί έρχονται συχνά πυκνά. Μερικές ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε. Υπολείψεις δεν θίγουμε. Και ρωτάνε. Η απάντησή μου είναι να άκουγες.
1: Έτσι. Πρόσεχες.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Να μαυρίσετε, να κάνετε βουτιές, έτσι, να φλερτάρετε,
1: ναι,
0: να ερωτευτείτε.
1: Ναι, φλερτάρετε.
0: Έτσι, να ζήσετε δηλαδή.
1: Φλερτάρετε εσείς οι ελεύθεροι που μπορείτε.
0: Εγώ ξέρω ότι φλερτάρουν και οι παντρεμένοι. Και οι παντρεμένες, οπότε άστο αυτό. Λοιπόν, εδώ τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα.
0: Yeah, bye.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Κοίτα, χθες ήταν η μέρα σου.
2: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα όλων των υπολείπων. Ημών, έτσι, εντάξει. Πάντα θες να ξεχωρίζεις, αλλά τέλος πάντων. Άντε.
2: Ό,τι μπορώ.
1: Γεια σας παιδιά, έφτασε η Παρασκευή. Μια μέρα που τέλος πάντων για πολλές και πολλούς, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, σημαίνει φτιάχνω βαλίτσες
2: και χαίρετε.
1: Χαιρετάω, λέει, και φεύγω. Μπράβο, καλά θα κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ.
2: Ναι,
1: μα. Πάντα, παρέα σας. Με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση της παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό, δεν είναι υπέροχο?
1: Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: Αυτό
1: ειλικρινά
0: έγινε στην Wuhan, στην Κίνα, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία, δεν θέλουμε να την πούμε. Μπράβο τους.
1: Μία
0: όμως
1: πολύ γνωστή εταιρεία καλλιτικών πάντως, αντί για να έχει τα προϊόντα της ομορφιάς,
0: τα
1: γέμισε τα ράφια της, γέμισε όλα τα ράφια και τα αντικατέστησε με βιβλία από γυναίκες συγγραφείς, τα οποία, που είναι και το πιο σημαντικό, διατίθενται δωρεάν. Απλώς πας και το παίρνεις.
0: Τέλειο, τέλειο. Το Women's Library, λέει, αποτελεί την παράδοση χρόνων. Το έχουν ξανακάνει.
1: Βεβαίως.
0: Με τη φετινή θεματική των αναγνωσμάτων να έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του ως μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ προσωπικού, εσωτερικού μας κόσμου και όσων που, άλλων που μοιραζόμαστε προς τα έξω.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραίες κινήσεις.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι. Μπράβο τους. Μεγάλη εταιρεία.
1: Μεγάλη
0: πραγματικά
1: εταιρεία. Ναι. Αλλά μία ακόμα καλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
1: Γυναίκες άντρες τώρα, δεν το
0: συζητάμε.
1: Συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι οι ανώτερες χώρες Α, αν σας ενδιαφέρει το μακιγιάζ, η κομμωτική ή το σχέδιο μόδας.
0: Έτσι. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Ναι, γιατί όχι. 2-10-41-20-7-14
1: 2-10-52-79-500
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου,
1: ναι,
0: ότι οι τσάντες Hermes Birkin, ξέρεις, ναι, οι γνωστοί,
1: οι γνωστές,
0: μπορεί να σε βγάλει έτσι και κάπως από τα χρέη.
1: Μπορεί, αν δεν την ανοίγεις.
0: Τώρα βέβαια εξαρτάται πόσα χρωστάς.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί εμένα από το μυαλό μου, παιδιά, δεν μπορεί να περάσει ότι μεγιστάνας επιχειρηματίας να χρωστάει 27 δις.
1: 27 δισεκατομμύρια.
0: Ναι αγάπη μου, τι έκανες.
1: Τι πραγματικά έκανε. Τι έκανε όμως.
0: Κι όμως υπάρχει. Και είναι καταδικασμένη σε ισόβια
1: γυναίκα.
0: Ναι, η Τρόγκ Μιλάν.
1: Ναι.
0: Η οποία βεβαίως βλέπει τα πολυτελή περιουσιακά της στοιχεία ένα-ένα να φεύγουν. Μεταξύ των οποίων είναι και οι τσάντες της.
1: Απληθυντικός.
0: Η Hermes Birkin.
1: Ναι. Α, αυτά είναι.
0: Καθώς λέει, οι αρχές του Βιετνάμ επιχειρούν να αποζημιώσουν τα θύματα μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης. Η 69χρονη εκτείει σήμερα δύο ποινές ισόβιας.
1: Δύο ποινές.
0: Για τον κεντρικό της ρόλο σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο μέσω του οποίου η ίδια και οι συνεργοί της απέσπασαν περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσο χαζή ήταν η γύρω, δηλαδή.
0: Monkey business, φιλενάδα. Monkey business.

0: Κρήτης. diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών MB.

0: Επιστήμη και τεχνική αργής ορίμανσης με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα έχει κρεμάσει μούτρα.
1: Κανονικά όμως. Μαύρες πλερέζες.
0: Δεν το περίμενα να τη βρει από αυτό.
1: Και ειδικά από αυτό.
0: Έτσι. Μιλάμε φυσικά για το Michael.
1: Την αυτοβιογραφία.
0: Ναι, του Michael Jackson. Το οποίο, παιδιά, ξεπέρασε το Oppenheimer.
1: Στα έσοδα.
0: Απαπα. Η πρώτη εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Γιατί και το Oppenheimer ήταν βιογραφία, έτσι. Το φιλμ για το βασιλιά της Pop συνεχίζει να γράφει ιστορία με έσοδα μέχρι στιγμής 977 εκατομμύρια και still counting.
1: Και ανεβαίνει,
0: έτσι. Στόχος είναι το να το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει νομίζω. Το νέο αυτό ορόσημο, λέει, έρχεται λίγες εβδομάδες αφού το Michael ξεπέρασε, γιατί μωρέ,
1: τον Bohemian Rhapsody.
0: Ναι, το οποίο ως μουσική τέλος πάντων ταινία είχε κάνει 911 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα έσοδα ποιοι τα παίρνουνε?
0: Η παραγωγή, αγάπη μου. Ποιος τα παίρνει?
1: Μόνο η παραγωγή, τίποτα. Η οικογένεια δεν παίρνει κάτι?
0: Πάει, ναι, σίγουρα. Και σε δικαιώματα πάνε.
1: Ακόμα το στρέφει, ακόμα.
0: Βέβαια.

0: Αυτό κι αν είναι. Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Αυτό έχει μεγάλη πλάκα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το φετινό Found Report της Αμερικάνικης Unclaimed Baggage, είναι μια εταιρεία που συγκεντρώνει αυτά που μένουν στα αεροδρόμια και δεν τα ζητάει κανείς.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λίστα των ευρημάτων αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να αφήσεις, δηλαδή και να ξεχάσεις το αεροδρόμιο.
0: Εγώ θα μείνω στο τελευταίο, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουν ξεχωρίσει ένα ρομπότ που χρησιμοποιούταν σε βιομηχανικό περιβάλλον, ένα βιολογικό γόνατο.
0: Βιονικό γόνατο. Ναι, από αυτά τα μέλη τέλος πάντων.
1: Ένα χρυσό και διαμαντένιο δοντικό κόσμημα, σπαθιά σαμουράι, επιχρυσωμένα μπαστούνια γκολφ, mm-hmm. μια στολή με λυσοκομείας,
0: ναι.
1: και ένα ξύλινο didgeridoo, ένα που είναι παραδοσιακό πνευτόργανο των αβορίγινων της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Σε άλλες περιπτώσεις οι αποσκευές έκρυβαν μία τσάντα σε σχήμα βατράχου, μία γιγαντιέ λούτινη χήνα, ούτε θέλω να σκεφτώ γιατί θα τη χρησιμοποιούσανε,
0: ναι.
1: κονσέρβι με σαρδέλας και ποντικοφάρμακο.
0: Η πεθερά έλειπε. Δεν την ξεχάσανε. Λοιπόν, okay, ωραία αυτά που μας λες. Τώρα όμως θα σε πάω εγώ σε κάτι άλλο πολύ πιο χρήσιμο. Και είναι και λίγο ρομαντικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά, παιδιά. Να έχουμε βοηθούς βρέφων υπηκόμων με πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Και πού μπορούν να σπουδάσουν αυτό το πράγμα τα παιδιά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Έτσι. Αν θέλετε, καλείτε στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Η είδηση μας έρχεται από το kinigesia.gr. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας με 4 θηρεύσιμα είδη που απαντώνται και στην Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για το τριγώνι, το ορτίκι, την κυνηγόπαπια και το σφυριχτάρι με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών τους και της βιωσιμότητας της θύρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει ο τεχνικός φάκελος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενείς επιστημονικές μελέτες, πληθυσμιακά δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης των ειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος ξεπερνά τις 1.200 σελίδες και αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο Υπουργείο, αποτελώντας βασικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να καθορίσουν το περιεχόμενο της νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον του τριγωνιού, του ορτικιού, της κυνηγόπαπιας και του σφυριχταριού, τα οποία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα Παρασκευής. Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Τώρα το εδώ είμαστε παίζεται. Δηλαδή το μισό μυαλό είναι αλλού.
0: Στο Σαββατοκύριακο εμείς.
1: Οι
0: άλλοι σε 15
1: μέρα.
0: Lucky you. Να περνάτε καλά. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Για πες, τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 17 Ιουλίου δηλαδή, το 1998 γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Δεν έχουμε
0: ορίστε
1: διεθνή δικαιοσύνη, αλλά έχουμε Παγκόσμια Μέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, για πες.
1: Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτή η μέρα σαν σήμερα για να κάνει γνωστό, λέει,
0: ναι,
1: σε παγκόσμια κλίμακα, λέει,
0: ναι,
1: το σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι μπορείς να απευθυνθείς στα δικαστήρια για γενοκτονίες, ναι, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου παγκόσμια.
0: Να αρχίσουμε να λέμε ποιες χώρες δεν.
1: Καλή αράχνες ξεσκονίζουν τώρα, τι συζητάς.
0: Για πες.
1: Μια φορά γιορτάζεται
0: εντάξει,
1: σήμερα.
0: Okay. Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα κάτι που έχει πραγματική αξία.
1: Για πάμε.
0: Πού θα βρεις, αγάπη μου, ένα καλό μηχανικό αυτοκινήτων, έναν αυτοματιστήρι, έναν θερμοϊδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, ένα ψυκτικό?
1: Πού θα τον βρω?
0: Θα τον βρεις αν έχει σπουδάσει στις σχολές Α.
1: Μηχανοτρονική και τεχνικά επαγγέλματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορούμε να μάθουμε πολλές πληροφορίες αν τηλεφωνήσετε στο 210-41-27-14
0: ή στο 210-52-79-500
1: ή για να μάθετε και για τα προνομιακά δίδακτρα στο www.eekalpha.gr.
0: Okay. You wanna guess the color of my

0: Εντάξει, σήμερα Παρασκευή έχουμε κάτι έτσι πιο...
1: Το έχουμε ρίξει έξω σήμερα.
0: Ναι, φίλε, εντάξει. Τι θα φάμε απόψε? Αυτά και άλλα πολλά μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο cantinamag.gr.
1: Έχει σώσει κόσμο.
0: Και εμένα προσωπικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξέρεις πόσα έχω κλέψει από εδώ?
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, κουσκούς με κοτόπουλο. Καταπληκτική ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Κουσκούς, κοτόπουλο ψητό ψιλοκομμένο. Παρασκευή. Ντοματίνια, συγγνώμη. Φέτα, παρακαλώ. Ελιές, ρίγανη και ελαιόλαδο.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γλαμουριά.
1: Τώρα κατάλαβες.
0: Γλαμουριά.
1: Δεν βάζεις και δύο πιάτα από αυτό, βάζεις.
0: Βέβαια. Αλίμονο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ Κοσμάς Καταραμάδος εδώ.
4: Έχω
3: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
7: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά και λοιπόν, τι έγινε σιγά.
1: Τι να τους κάνουμε, πες μου.
0: Υπάρχει, λέει, το Diva, ένα από τα πιο hot clubs στο Παρίσι, που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε γυναίκες.
1: Αυτό σου λέω, τι να τους κάνουμε.
0: Εδώ και λίγο καιρό ένα νέο club έχει κάνει εμφάνιση στη Γαλλία. Είναι το sold out κάθε βράδυ club το Diva. Προσφέρει ποτό, χορό, ασφάλεια σε όλες τις γυναίκες.
1: Τρως κιόλας.
0: Ναι. Στο Diva Paris με 45 ευρώ έχεις δείπνο, open bar, πολύ χορό και απόλυτη ελευθερία να είσαι ο εαυτό σου. Χρειαζόμασταν, λέει, μια βραδιά για τον εαυτό μας, ένα διάλειμμα από την κούραση της δουλειάς και της ανατροφής των παιδιών. Αυτό μεταξύ άλλων, λέει η Κωνσταντς
1: Νταμενκούρ.
0: Ναι, μια από τις τρεις ιδιοκτήτριες. Εντάξει.
1: Γιατί μια χαρά, δεν περνάνε ωραία οι γυναίκες μεταξύ τους.
0: Ναι, εντάξει παιδιά, οκ. Okay.
1: Εσείς να κοιτάτε, ρε
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Εσείς, σιγά. Σιγά. Ξέρεις πόσα κλαμπ υπάρχουν που μας δέχονται.
1: Εσείς για πιτσόμπυρα.
0: Ναι, μετά όμως ψάχνεστε.
1: Μετά, ψαχνόμαστε λίγο μετά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Okay.

0: καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά και σπουδές, σπουδές και η επαγγελματική αποκατάσταση πολύ σοβαρό πράγμα.
1: Ναι, παιδιά, να οργανωθούμε.
0: Εντάξει, γιατί προσέξτε, εμείς δίνουμε ιδέα για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online φοιτήσεις όπως και διαζώσεις και με AI εργαλεία φοιτήσεις.
0: 210-52-79-500 τηλεφωνείτε, 210-41-27-14
1: ή με ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και τώρα θα σε πάω σε κάτι το οποίο το διάλεξα σήμερα. Δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι από αυτά τα... μπαπαμπούπα που ακούσαμε όλη τη βδομάδα.
1: Και ευχαριστηθήκαμε, τι είναι?
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει από μία αναβίωση. Αυτή ήταν η αιτία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί η μελωδία της ευτυχίας επιστρέφει στο Broadway.
1: Α.
0: Μετά το 1998.
1: Ναι, είχαν χρόνια.
0: Ναι, το εμβληματικό έργο σε μουσική των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein και λιμπρέτο των Χάουαρντ Λίντσεϊ και Ράσελ Κράους, προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο Vivian Beaumont 23 Μαρτίου του 2027,
1: ναι,
0: στο Broadway,
1: ναι,
0: ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει 15 Απριλίου. Θα ήθελα να πάω ειλικρινά.
1: Πάρα πολύ όμως,
0: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Μαρία Ράινερ, έτσι, η οποία ήταν και υποψήφια Τόνι, και η Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς, έκανε τον ντεμπούτο της αυτή στο Broadway πρωταγωνιστώντας την ταινία Boop το 2025. Είναι σημαντική, πραγματικά. Τέλος πάντων, να σου πω ότι θα ακούσουμε το τραγούδι από τη μελωδία της ευτυχίας. Τέλος πάντων, στα αγγλικά είναι The Song of Joy.
1: The Song of Joy. Α, δεν είναι το ντορεμί.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Α, οκ.
0: Εντάξει. Με αυτή την αξέχαση Mary Poppins, Julie Andrews.
1: Julie Andrews.
0: Αν έχετε δει το βίντεο, είναι το τραγούδι που τραγουδάει σε αυτό το καταπράσινο οροπέδιο.
1: Σωστό.
0: Μόνη της.
1: Επάνω στην Αυστρία.
0: Από το 1968 αυτή η ταινία.
1: Ναι.
0: Τότε που τα καλοκαίρια φιλενάδα καλή ώρα σαν τώρα, τα παιδιά δεν μαζευόντουσαν το βράδυ από τους δρόμους.
1: Αχ, τι μου θυμίζεις.
0: Και το κυνηγητό. Και τέλος πάντων τα γειτονίες γεμίζανε τα μπαλκόνια και οι αυλόπορτες.
1: Και όλα τα παιδιά ήταν κάτω, ούτε για το φαΐ δεν γυρίζαμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις, χρόνια που πέρασαν, καλοκαίρια που πέρασαν. Ναι, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα.
1: Να μην κρατήσουμε.
0: Έτσι.
1: Να μην είμαστε μόνο.
0: Χωρίς να αρνούμαστε το σημερινό.
1: Έτσι. Καλά είναι και το σήμερα.
0: Έτσι. Αλλά θα μπορούσαμε ορισμένα να τα κρατήσουμε.
1: Άντε, ας τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Και τελείωσε και αυτή η εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Και για πολλές και για πολλούς,
1: ναι,
0: ξεκινάει.
1: Ξεκινάνε τα όργανα.
0: Ναι, ρε φίλε. Παιδιά, αν ετοιμάζετε βαλίτσες και διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας.
1: Κάντε και μια βουτιά για μας.
0: Ξεχάστε τα όλα. Ζήστε μεταξύ σας όμορφο καλοκαίρι όσο κρατάει αυτό. Λοιπόν. Και βεβαίως μην ξεχνάτε, εσείς που οδηγείτε τα βράδια ή ό,τι ώρα άλλη να είναι, δεν πίνετε μπυρόνια
1: ή δίνετε αλλού τα κλειδιά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Από εμάς,
1: φιλιά πολλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λοιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σου οδηψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: κλασικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: και γλυκό φιλί.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
9: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
10: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλέντια.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Σωστός.

Είμαι πολύ καλά, κάπως έτσι ξεκινήσαμε αναβήσει εδώ στο προγραμματισμένο 2ωρο ραντεβού μας κάθε εβδομάδα με τις ιστορίες των τραγουδιών. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά, θα είστε γιατί όχι άλλωστε. Και έχουμε φτάσει στο 1994 με αναβίσει ήμασταν το προηγούμενο 2ωρο. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και μπορεί να πάμε και σε 3ο 2ωρο γιατί δεν χωράνε τα τραγούδια που βλέπω. 1994 λοιπόν που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ρε». Μέσα σε αυτό συμμετείχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και ακολούθησε η επανακυκλοφορία του με δύο καινούργια τραγούδια, το «Αμίν» και το «Ελένη», καθώς και ο δίσκος «Ο Κύπρος», «Ωμέγα Κύπρος», «Ο Κύπρος», ο οποίος περιείχε παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια με μοντέρνα ενορχήστρωση. Μάλιστα το τραγούδι «Ελένη» γράφεται και αφιερώνεται σε μια θαυμάστρια της Άννας Βύση, την Ελένη, η οποία πέθανε από μεσογειακή αναιμία.

Την ίδια χρονιά η Δύση έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο αναλαμβάνοντας να παρουσιάσει το εβδομαδιαίο μουσικό τηλεοπτικό σόου «Με αγάπη Άννα» για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα. Το σόου σταμάτησε πρόωρα και το 2007 η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε μήνυση κατά της Άννας Δύση. Στη μήνυση αυτή η εταιρεία ισχυριζόταν αντισυμβατική συμπεριφορά της τραγουδίστριας που δεν εργαζόταν εντατικά, με αποτέλεσμα όταν άρχισαν τα γυρίσματα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου της οικοδέσποινας του σόου, καθώς το συμβόλαιο που είχε υπογράψει η Δύση τη δέσμευε να γυρίσει 40 εκπομπές, αλλά η ίδια αποχώρησε στη 10η μόλις και αφήνοντας την εταιρεία χρεωμένη. Η δικαστική διαμάχη φαινόταν να φτάνει στο τέλος της όταν το εφετείο Αθηνών κατέληξε στον τελικό συμβιβασμό των 400.000 ευρώ να πληρώσει ένα Δύση. Τελικά η υπόθεση επανεξετάστηκε και αποφασίστηκε να πληρώσει 220 χιλιαρικάκια. Το Φεβράριο λοιπόν του 1996 η Δύση κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Κλίμα Τροπικό», το οποίο έγινε πλατινένιο ξεπερνώντας τα 105.000 αντίτυπα. Και εδώ λοιπόν πάμε φουλ μουσική, μιας και μέσα σε αυτό εμπεριέχεται το «Πάρτε τα όλα», «Σεντόνια», «Τρελαίνομαι» και «Τι έγινε», «Σ' αγαπώ μ' αγαπάς», «Εκατομμύρια» και «Παραλίο».

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελεί σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μου σπάσανε.
9: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

1996, κλιματροπικό δίσκος και η Ναταλία Γερμανού γράφει κάτι στιχάρες μετά από ένα χωρισμό και την καρδιά μου σκίζω τα σεντόνια. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο το έστειλε στον Νίκο τον Καρβέλα να του βάλει μουσική, και περιμένει τώρα, το έχει γράψει το ζεμπέκικο της δεκαετίας λοιπόν η Ναταλία, και τη στέλνει αυτό και της λέει γράψαμε το τσιφεντέλι της δεκαετίας. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε τον ίδιο δίσκο, κλιματροπικό. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και πάρτε τα όλα.

πες μου. Η άκρως επιτυχημένη πορεία της Άννας Βύσης συνεχίστηκε και με το επόμενο άλμπουμ «Τραύμα» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1997 περιέχοντας μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μου σπάσανε.
11: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιείο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιείο Μάτσικας.
11: Σωστός.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εξακολουθούμε να ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ Τραύμα, που μέσα σε 12 μόλις ημέρες από την κυκλοφορία του έγινε χρυσό.

Μέσα σε μόλις 6 μήνες το άλμπουμ Τραύμα έγινε 3 φορές πλατινένιο και με τις συνολικές πωλήσεις του να ξεπερνούν τις 180.000 αντίτυπα, αναδεικνύοντάς το ως το εμπορικότερο δίσκο της χρονιάς για το 1997. Το Τραύμα κυκλοφόρησε και στην Αυστραλία σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Από τον ίδιο δίσκο λοιπόν θα ακούσουμε και το Εκεί και το τεράστιο Μαύρα Γυαλιά.

Απριλιά του 1998 και κυκλοφόρησε το 22ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας της με τίτλο Αντίδοτο, στο οποίο υπήρχαν διαχρονικές επιτυχίες όπως η δυναμική μπαλάντα Γκάζι, μια σύνθεση του Νίκου Καρβέλα που σφραγίστηκε με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Άννας Βύσης. Έτσι, πριν γνωρίσει την πρώτη του επέτειο το πολύ επιτυχημένο Τραύμα του 1997, το Αντίδοτο ξεπέρασε τα 80.000 αντίτυπα μέσα σε 7 μόλις ημέρες.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
9: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστό.

1998, είμαστε το τελευταίο ημίωρο με την Άννα Βύση και μάλλον θα πάμε σε τρίτη εκπομπή, μιας και αφού είμαστε το 1998 και στο συγκεκριμένο ημίωρο δεν θα προλάβουμε καν από το αντίδοτο που ακούσαμε, το ομότιτλο του δίσκου αυτού, να ακούσουμε τα τραγούδια που ξεχωρίσαν μέσα από αυτό. Θα πάμε για τρίτο, δεν στεναχωριέμαι, ούτε εσείς πιστεύω. Πάμε συνέχεια, δένομαι.

Δίπλα Πλατινένιος έγινε τελικά ο δίσκος Αντίδοτο. Το 1998 έχουμε παραμείνει και κάπου εδώ θα σταματήσουμε στο 1998 για αυτή την εκπομπή και θα έχουμε να φτάσουμε μέχρι το 2020-21. 20 γιατί κάπου κοπήκαν τα πράγματα μετά. Τέλος τα live, τέλος όλα. Κάπου εκεί σταμάτησε και η μουσική. Πάλι για σένα λοιπόν και συνεχίζουμε με αποφώνηση.

Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το χαίρονται ιδιαίτερα που θα πάμε με Άννα Βύση και τρίτη εκπομπή. Κάπου εδώ τελείωσε η δεύτερη εκπομπή. Μηνύματα έχουν έρθει, αν μπορείς τράβα το και πέμπτη και έκτη. Δέσποινα, τώρα δεν ξέρω αυτό το μήνυμα. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα σου σχολιάσω. Είμαι ο Γιάννης Ποτάκης και είμαι καλά. Ελπίζω να σας βρω καλά, χαρούμενους, ευδιάθετους και σωματικά και ψυχολογικά τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Με Άννα Βύση, λοιπόν, ο τελευταίος μου σταθμός είναι το τραγούδι. Δεν είναι ο τελευταίος μας σταθμός, ποτέ δεν θα είναι. Να είστε καλά από μένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια.

0: Your songs, your music, our melody, our radio station.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου τον καράς. Κάνε ένα γύρο τη ζωή θα περιμένω,

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.

0: ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diablosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Επιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
6: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.

Είμαι πολύ καλά, κάπως έτσι ξεκινήσαμε ένα βήσι εδώ στο προγραμματισμένο 2ωρο ραντεβού μας κάθε εβδομάδα με τις ιστορίες των τραγουδιών. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά, θα είστε γιατί όχι άλλωστε. Και έχουμε φτάσει στο 1994 με ένα βήσι ήμασταν το προηγούμενο 2ωρο. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και μπορεί να πάμε και σε τρίτο 2ωρο γιατί δεν χωράνε τα τραγούδια που βλέπω. 1994 λοιπόν που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ρε». Μέσα σε αυτό συμμετείχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και ακολούθησε η επανακυκλοφορία του με δύο καινούργια τραγούδια, το «Αμίν» και το «Ελένη», καθώς και ο δίσκος «Ο Κύπρος», «Ωμέγα Κύπρος», «Ο Κύπρος», ο οποίος περιείχε παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια με μοντέρνα ενορχήστρωση. Μάλιστα το τραγούδι «Ελένη» γράφεται και αφιερώνεται σε μια θαυμάστρια της Άννας Βύση, την Ελένη, η οποία πέθανε από μεσογειακή αναιμία.

Εκείνη η διαχρονιά η Δύση έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο αναλαμβάνοντας να παρουσιάσει το εβδομαδιαίο μουσικό τηλεοπτικό σόου «Με αγάπη Άννα» για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού «Αντένα». Το σόου σταμάτησε πρόωρα και το 2007 η εταιρεία παραγωγής κατέθεσε μήνυση κατά της Άννας Δύση. Στη μήνυση αυτή η εταιρεία ισχυριζόταν αντισυμβατική συμπεριφορά της τραγουδίστριας που δεν εργαζόταν εντατικά, με αποτέλεσμα όταν άρχισαν τα γυρίσματα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου της οικοδέσποινας του σόου. Καθώς το συμβόλαιο που είχε υπογράψει η Δύση τη δέσμευε να γυρίσει 40 εκπομπές, αλλά η ίδια αποχώρησε στη 10η μόλις και αφήνοντας την εταιρεία χρεωμένη. Η δικαστική διαμάχη φαινόταν να φτάνει στο τέλος της όταν το εφετείο Αθηνών κατέληξε στον τελικό συμβιβασμό των 400.000 ευρώ να πληρώσει Άννα Δύση. Τελικά η υπόθεση επανεξετάστηκε και αποφασίστηκε να πληρώσει 220 χιλιαρικάκια. Το Φεβράριο λοιπόν του 1996 η Δύση κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Κλίμα Τροπικό», το οποίο έγινε πλατινένιο ξεπερνώντας τα 105.000 αντίτυπα. Και εδώ λοιπόν πάμε φουλ μουσική, μιας και μέσα σε αυτό εμπεριέχεται το «Πάρτε τα όλα», «Σεντόνια», «Τρελαίνομαι» και «Τι έγινε», «Σ' αγαπώ μ' αγαπάς», «Εκατομμύρια» και «Παραλίο».

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει ζωή σου.
4: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά νέμι ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μου σπάσανε.
10: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Σωστός.
12: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτεινό.

1996, κλίμα τροπικό ο δίσκος και η Ναταλία Γερμανού γράφει κάτι στιχάρες μετά από ένα χωρισμό και ο την καρδιά μου σκίζω τα σεντόνια, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο το έστειλε στον Νίκο τον Καρβέλα να του βάλει μουσική και περιμένει τώρα, το έχει γράψει το ζεμπέκικο της δεκαετίας λοιπόν η Ναταλία και τη στέλνει αυτό και της λέει γράψαμε το τσιφεντέλι της δεκαετίας. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Συνεχίζουμε τον ίδιο δίσκο, κλίμα τροπικό. Σ' αγαπώ μ' αγαπάς και πάρτε τα όλα.

Η άκρως επιτυχημένη πορεία της Άννας Βύση συνεχίστηκε και με το επόμενο άλμπουμ «Τραύμα» που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1997 περιέχοντας μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστός.
11: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.

περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εξακολουθούμε να ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ Τραύμα, που μέσα σε 12 μόλις ημέρες από την κυκλοφορία του έγινε χρυσό.

Μέσα σε μόλις 6 μήνες το άλμπουμ Τραύμα έγινε 3 φορές πλατινένιο και με τις συνολικές πωλήσεις του να ξεπερνούν τις 180.000 αντίτυπα, αναδεικνύοντάς το ως το εμπορικότερο δίσκο της χρονιάς για το 1997. Το Τραύμα κυκλοφόρησε και στην Αυστραλία σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Από τον ίδιο δίσκο λοιπόν θα ακούσουμε και το Εκεί και το τεράστιο Μαύρα Γυαλιά.

Πρωταπριλιά του 1998 και κυκλοφόρησε το 22ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας της με τίτλο Αντίδοτο, στο οποίο υπήρχαν διαχρονικές επιτυχίες όπως η δυναμική μπαλάντα Γκάζι, μια σύνθεση του Νίκου Καρβέλα που σφραγίστηκε με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Άννας Βύσης. Έτσι, πριν γνωρίσει την πρώτη του επέτειο το πολύ επιτυχημένο Τραύμα του 1997, το Αντίδοτο ξεπέρασε τα 80.000 αντίτυπα μέσα σε 7 μόλις ημέρες.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάνη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογή,

0: Μάτσικας.
1: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
0: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
1: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
0: Σωστός.

1998, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο με την Άννα Βύση και μάλλον θα πάμε σε τρίτη εκπομπή, μιας και αφού είμαστε στο 1998.

Και στο συγκεκριμένο ημίωρο δεν θα προλάβουμε καν από το αντίδοτο που ακούσαμε, το ομότιτλο του δίσκου αυτού, να ακούσουμε τα τραγούδια που ξεχωρίσαν μέσα από αυτό. Θα πάμε για τρίτο, δεν στεναχωριέμαι, ούτε εσείς πιστεύω. Πάμε συνέχεια, δένομαι.

Δίπλα Πλατινένιος έγινε τελικά ο δίσκος Αντίδοτο. Το 1998 έχουμε παραμείνει και κάπου εδώ θα σταματήσουμε στο 1998 για αυτή την εκπομπή και θα έχουμε να φτάσουμε μέχρι το 2020-21. 20 γιατί κάπου κοπήκαν τα πράγματα μετά. Τέλος τα live, τέλος όλα. Κάπου εκεί σταμάτησε και η μουσική. Πάλι για σένα λοιπόν και συνεχίζουμε με αποφώνηση.

Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το χαίρονται ιδιαίτερα που θα πάμε με Άννα Βύση και τρίτη εκπομπή. Κάπου εδώ τελείωσε η δεύτερη εκπομπή. Μηνύματα έχουν έρθει, αν μπορείς τράβα το και πέμπτη και έκτη. Δέσποινα, τώρα δεν ξέρω αυτό το μήνυμα. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν θα σου χρειάσω. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και είμαι καλά. Ελπίζω να σας βρω καλά, χαρούμενους, ευδιάθετους και σωματικά και ψυχολογικά τέλεια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Άννα Βύση, λοιπόν, ο τελευταίος μου σταθμός είναι το τραγούδι, δεν είναι ο τελευταίος μας σταθμός, εμάς ποτέ δεν θα είναι. Να είστε καλά από μένα, γεια σας.

0: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
1: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Κοίτα, χθες ήταν η μέρα σου.
2: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα όλων των υπολείπων. Ημών, έτσι, εντάξει. Πάντα θες να ξεχωρίζεις, αλλά τέλος πάντων. Άντε.
2: Ό,τι μπορώ.
1: Γεια σας, παιδιά. Έφτασε η Παρασκευή. Μια μέρα που τέλος πάντων για πολλές και πολλούς, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, σημαίνει φτιάχνω βαλίτσες
2: και χαίρετε.
1: Χαιρετάω, λέει, και φεύγω. Μπράβο, καλά θα κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ.
2: Ναι,
1: πάντα, παρέα σας. Με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση της παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό, δεν είναι υπέροχο?
1: Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: Αυτό
1: ειλικρινά
0: έγινε στην Wuhan, στην Κίνα, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία, δεν θέλουμε να την πούμε. Μπράβο της.
1: Μία
0: όμως
1: πολύ γνωστή εταιρεία καλλυντικών πάντως, αντί για να έχει τα προϊόντα της ομορφιάς,
0: στα
1: γέμισε τα ράφια της, γέμισε όλα τα ράφια και τα αντικατέστησε με βιβλία από γυναίκες συγγραφείς, τα οποία, που είναι και το πιο σημαντικό, διατίθενται δωρεάν. Απλώς πας και το παίρνεις.
0: Τέλειο, τέλειο. Το Women's Library, λέει, αποτελεί την παράδοση χρόνων. Το έχουν ξανακάνει.
1: Βεβαίως.
0: Με τη φετινή θεματική των αναγνωσμάτων να έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του ως μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ προσωπικού, εσωτερικού μας κόσμου και όσων που, άλλων που μοιραζόμαστε προς τα έξω.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραίες κινήσεις.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι. Μπράβο τους. Μεγάλη εταιρεία.
1: Μεγάλη
0: πραγματικά
1: εταιρεία. Τι? Αλλά μία ακόμα καλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
1: Γυναίκες άντρες τώρα, δεν το
0: συζητάμε.
1: Συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι οι ανώτερες

0: Διάβολος Κρήτης.
1: Διάβολος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβολος Κρήτης.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα έχει κρεμάσει μούτρα.
1: Κανονικά όμως. Μαύρες πλερέζες.
0: Δεν το περίμενα να τη βρει από αυτό.
1: Και ειδικά από αυτό.
0: Έτσι. Μιλάμε φυσικά για το Michael.
1: Την αυτοβιογραφία.
0: Ναι, του Michael Jackson. Το οποίο, παιδιά, ξεπέρασε το Oppenheimer.
1: Στα έσοδα. Απαπα.
0: Η πρώτη εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Γιατί και το Oppenheimer ήταν βιογραφία, έτσι. Το φιλμ για το βασιλιά της Pop συνεχίζει να γράφει ιστορία με έσοδα μέχρι στιγμής 977 εκατομμύρια και still counting.
1: Και ανεβαίνει,
0: έτσι. Στόχος είναι το να δεις, να το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει νομίζω. Το νέο αυτό ορόσημο λέει έρχεται λίγες εβδομάδες αφού το Michael ξεπέρασε γιατί μωρέ.
1: Το Bohemian Rhapsody.
0: Ναι, το οποίο ως μουσική τέλος πάντων ταινία είχε κάνει 911 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα έσοδα ποιοι τα παίρνουν?
0: Η παραγωγή, αγάπη μου. Ποιος
1: μόνο
0: τα παίρνει?
1: Μόνο η παραγωγή, τίποτα. Η οικογένεια δεν παίρνει κάτι?
0: Πάει, ναι, σίγουρα. Και σε δικαιώματα πάνε.
1: Ακόμα το στρέφει, ακόμα.
0: Βέβαια.

0: Αυτό κι αν είναι. Ρε, φίλε,
1: αυτό έχει μεγάλη πλάκα. Έχει μεγάλη πλάκα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το φετινό Found Report της Αμερικάνικης Unclaimed Baggage, είναι μια εταιρεία που συγκεντρώνει αυτά που μένουν στα αεροδρόμια και δεν τα ζητάει κανείς.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λίστα των ευρημάτων αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να αφήσεις, δηλαδή και να ξεχάσεις το αεροδρόμιο.
0: Εγώ θα μείνω στο τελευταίο, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουν ξεχωρίσει ένα ρομπότ που χρησιμοποιούταν σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ένα βιολογικό γόνατο.
0: Βιονικό γόνατο.
1: Βιονικό γόνατο.
0: Ναι, από αυτά τα μέλη τέλος πάντων.
1: Ένα χρυσό και διαμαντένιο δοντικό κόσμημα. Σπαθιά σαμουράι. Επιχρυσωμένα μπαστούνια γκολφ. Mm-hmm. Μια στολή μελισσοκομείας.
0: Ναι.
1: Και ένα ξύλινο didgeridoo. Mm-hmm. Που είναι παραδοσιακό πνευτόργανο των Αβορίγινων της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Σε άλλες περιπτώσεις οι αποσκευές έκρυβαν μία τσάντα σε σχήμα βατράχου, μία γιγαντιά λούτινη χήνα, ούτε θέλω να σκεφτώ γιατί θα τη χρησιμοποιούσανε, κονσέρβες σαρδέλας και ποντικό φάρμακο.
0: Η πεθερά έλειπε. Δεν την ξεχάσανε. Λοιπόν, okay, ωραία αυτά που μας λες. Τώρα όμως θα σε πάω εγώ σε κάτι άλλο πολύ πιο χρήσιμο. Και είναι και λίγο ρομαντικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά, παιδιά, να έχουμε βοηθούς βρέφων υπηκόμων με πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Και πού μπορούν να σπουδάσουν αυτό το πράγμα τα παιδιά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Έτσι. Αν θέλετε, καλείτε στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Γεια σας και καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Η είδηση μας έρχεται από το kinigesia.gr. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας με 4 θηρεύσιμα είδη που απαντώνται και στην Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για το τριγώνι, το ορτίκι, την κυνηγόπαπια και το σφυριχτάρι με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών τους και της βιωσιμότητας της θύρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει ο τεχνικός φάκελος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενείς επιστημονικές μελέτες, πληθυσμιακά δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης των ειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος ξεπερνά τις 1.200 σελίδες και αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο Υπουργείο, αποτελώντας βασικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να καθορίσουν το περιεχόμενο της νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον του τριγωνιού, του ορτικιού, της κυνηγόπαπιας και του σφυριχταριού, τα οποία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.